αλόφα σαμό. Ότε φία φία λάμπα εφάει λοάτου. Ο αού όλε τα μα σαμό. Όλε αταλή όλε σαμό. Ο φάβιε φιάτου.